Και ξέρω το λέω και πρώτα με κατά μαζί με όλο τα ρημακάρι να ζει τα βέρα ρησοσί La Africa Λίρι με μπαλάζα και τέγω κα African Union Αμα ο τσόλον κουτέρι με φορά μαζί με ζακούρι να ε τσόλον εκείνη λίρι κόνα κα τέγω κα Κατά μαζί με κουρί να Botswana εκείνη με κα τέγω κα African Union καλά 24 ιέντα κα στήριο μας 1966 Κατά μαζί με κουρί να Botswana εκείνη με κα τέγω κα African Union La 24 ienda kafirimosa 1966. Fari mazoko na mazoko kuri Namibia, ikeni mwaka tengo ka African Union, la 23 longo kafirimosa 1990. Kana mazoko kuri na Namibia, ikeni mwaka tengo ka African Union, kala 23 longo kafirimosa 1990.

Θα σου πω απλημικά μαζιβάκουρη Egypt, με κέρυμα κατέγω κα African Union, καλά 25 καντάω, κάθλιμος τα 1963, με κυγένουι, για ρεμεμπαλά, σε σημαλωσί κατέγω, κα Organization of African Union, σε σβάλα κα African Union κατσένω. Καλά μαζιβάκουρη Egypt, κέρυμα κατέγω, κα African Union, καλά 25 καντάω, κάθλιμος τα 1963, με κυγένουι, για ρεμεμπαλά, σε σημαλωσί κατέγω, κα Organization of African Union. Sari mazo kana mazo wakuri Ethiopia, niona na ikeni makatengo ka African Union kata 25 kandao kata limosa 1963. Mi Ethiopia, niona ingi wako wa yengwe ya rinam, sapiri kufupaka tengo ka Organization of African Union.

Και πέρα αφού ακούει DJ Lick ξανά είναι μένος φουάν αμέλος. Σας βοηθάει τελευταία κουλτάψη στο αμόρυπη να βοηθάει τελευταία κουλτάψη DJ Sia ne Promise.

Πρόφυγα και σκουατά μα κοσμίλου στα ζώα που ήταν στα μόνατα από τελέσσε στα 9 o'clock. 9 o'clock λόγω κουτρέλα το ζώμα καντέν. Η κασάμ λαό και η προγραμματίζεται στο νερ πέναμ.